0: είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός.
1: Calitechnis qui honore ses origines grecques sur cette chanson Cosmos, son tout nouveau projet avec Mango Heist, Lou à la Cruz ici, et Tinte.